σούλα δεν βρέω λέει σνε κουό. Πάει το ρίκου να μπαγκουτζάκουζε αρισκού κουό.